0: Εύχομαι ένα καλύτερο αύριο, καλύτερες μέρες για τις δυνάμεις της αριστεράς και της προόδου. Όλοι μαζί στο τέλος θα νικήσουμε.
1: La clé des ondes, c'est sur le 90.10 à Bordeaux et sur laclédesondes.fr.